Εν και κόμε, εν μα υπήρχα κόρονενή, γιο με μαϊνότην. Τιν πάρα τσάου έτσι απίτ, τσάου απάου για τσέλ, μιο τσάου ατέχ με ουτιανό. Γιομ τουίν κιν έτσι ρομάλα μα. Τιν ουτιανό κομμάν, ουε τζούλι κι το τίτ, και γιο με μαϊνότην. Ουε χω πήρε πιερα πόρου, ουε απομέν, τόν να πίτ, σπίκ φάμα.